Ρίμινο σχομό, η ορμάση για αυτοβάσια λοιπόν και κάτσουν τούκου η γαγκουνάπαχ. Άμα σούα, άμα λιούλια, άμα χέλια κουνά και ζήτησε χάντσι πάνι πούσα χτσινινίο, κουνά παγρήν, πιερή χάντσι πάνι πούσα χτσινινίο, κουνά πούντια η καρισιάντσι καί σαλαδο πούντια η τσούνκα χισκονίο πούντια η καί Σεπτέμβρη κυλεμάντα καί σκευράν καί σκέ τσούνκα σωστά εγώ τα βαγμά σε ορμάσει. Καί τεμπερατούρα νισχα 24 γράδους, πούγιου, πούγιου, μάνα τα τέντυλιο, ψηλή μου ήμουν ασιάντσιου, πάρα ρίμου ήμα μου ασιάντσιου. Κύριε Μάντα, ο Γωμάς, η Ορμάς, η Λαχταμάσης, χανκούνα κάμε τσέρι μου σποπονίκα, η Βέρα Σιμή, η Βέρα Κομμουνικασιόν, προγράμμα σου τι αισιούν είσχα σάπα παγάριν, τάκης του σουάν, ουλιά εικουνά σουάν. Κύριε Μάντα, γάνω σούμα κουσίσχα σούμα, χουματσάσχα σαρικούν εκεί που χάνουν εκτιαν πι τα τσά μα τα τσά. Μάλλον ο Βατάγ, ο Ματσαρικούνι και ο Βέρα Σιμή, ο Βέρα Κομμουνικασιόν Προγράμμα, σου τι αι σου είναι σκάπη, ο Αουκεμάση, ο Αουαρμάση, Λιαχταμάση. Ο Χατουναπάικου, ο Αουκεμάση, ο Λιαλιάγουα, Λιαλιάγουα Νόρτε Ποτοσί, Λιαλιάγουα Νόρτε Ποτοσί, με πίτσερ μιέντσι και η φρεκουένσια 91.5 σκάπη. Κίνε Λιατάταγ, Καλιαπακανή, Προβίνση Τσίλο, 89.1. Montero Norte Integrado, 103.9. San Julián, Provincia Ñuflo de Chávez, 90.7. Y que hay página web www.guaracomunicaciones.com. Señal al vivo en Skype. O que más, y ya ver más, es Pachi Niguichi, y ahora mis hijos traigo que hay guayra, si mi guayra comunicación, programa su tía y su enzata, con esta niña vericusa, un mal rato que hacen chau, pi, willa, y si tus, con un pagarín, pi.